Έλεγε από την Ευλία να κουπάνε, είναι κατώ κοινή ρεζίστα. Και μπορώ να κατούν κοινείς με τον Αζέ. Αν το λέω έτσι κάτι με τα κουίντε σου κάμ. Ο Μετώχ, τεωμάντε τίμς. Ο Χούλ, ο Αμπομπέτοκ, je le vois mais je l'entends pas. Όταν η φλίζε. Αμπομπέλε μπέλο, τίμς μάντε τα πνούνε να μπέν τη μιώα. Τα μάζε η φλουέ. Πατσι με κούσλα γιόν. Αμπούμε λεπέλε μάκ με τα πέγνε μας ο απμόζι γο μιωέλ του απμό. Αντέτσι πάει και τα νανού, πέτε τα νανού νοτέα, μάτσι με κούστα αγκζόν δε ζίγο, ότι μα βρήκαν τέ τα νούτρα ή σκουπλά νούτα. Αγαπούτσι γαστνέ μιζόν, καλούι νοκούμαντε, νοκουιαβάναντε μάτια. Εγώ πούμε λεπελέτσι ζει τα πέρκου τέσου καμ τίμ σε τα πέμιντε ότι εγώ τα πέμεκ απούμε λεπελέτ πούμε λεπελέτσι οι φελομόμενια εγώ είναι τώρα να τα αντά εγώ τέλει ότι